Τρεις μοστράς του ασμούς, υπές χαριάντε. Μπέλες δε γεστήλω, γλαμούρεντι. Ούνιες δε γελ, κόν ο σύν εστενσάν, κόν οφέρτα δε μανικιούρ ο παιδικιούρ. Κοφία, σώ εν προφεσιονάις. Κοντάκτα αου νούμερο 96-585-3449. Μπέλες δε γεστήλω, γλαμούρεντι.